0: Se ta se fe vnoti bros kheno es mie ne bagos as dromos e baptistis o mare tieros aios este fenos vi arte ia konos o me broto mare tieros lembe orimos en evangelistis marcos bi apostolos o e martie eros se vashav saviros en bensav dios koros Άγιος Άσανας Βεβοστολικός, Νεμπάγιος Πέτρος Ιερό Μαρτύρος, Άρχι Ερεύς, Νεμπάγιος Άνης Χρυσοστόμος, Άγιος Θεοδόσιος, Άγιος Αφίλος, Άγιος Δημετερέιος, Άγιος Κυρίλλος, Άγιος Βασίλειος, Άγιος Ερηγόριος Μισαγματουργός, Νεμπάγιος Ερηγόριος, Αρμανέ, Eios, me shom tishmas ot chenike a, ne beshet va Konstantino buris ne besnav shente Ephesos, ne beniot en deke os benishti av Antonios, ne be esmi ava Bavli, ne be shom tes oab ava Mekeri, ne mno shiriti ron Stavrovoros, ne benot ava anes be Gomenos, ne benot ava bishos Romin Telios, bim nerit en te ben sotiren, Αγάσος, νε μπηγόρες βαβ αβα μουσιο ανες καίμε πε πρεσβυτέρος, νε μπενιότ αβα κρέλος μπημάσο, νε μπενιότ εγωμένος μπισόι καίμελ, νε μπενιότ εγωμένος μιχαήλ Ιπραήμ, κόλ μασάφ κρδίσικ χαούλα, αλλαδίνα φσολάτεμ τελπάτεμ, χαμνά κολλανά μαάν, وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضيع علينا
1: قارهم فليقلوا اسماء ابانا البطرق القديسين الذين رقدوا الرب ان احنا في اسم اجمعين ويغفر لنا خطايانا

πες κόλλα και να μπει σοβαρά. Σε αυτή η αριά μου δεν έχω να κάνω. Όταν τέκ, να ψημείτε αυτό

0: Τον Ηλίας πίθεσβη της μελίσε ως πευμάθη της τευκένεν νόβιν ανεβούν.
1: Το έμεσο εσέρε ηγούν, όμως εις βάση προφήτης μεσάειας νεμ Ιερμίας τευκένεν νόβιν ανεβούν.
0: Το έμεσο εσέρε ηγούν, Δαβίδ πιέρ ο ψαλτής μεζίκελ νεμ Δανίη τευκένεν νόβιν ανεβούν. Το έμεσο εσέρε ηγούν, ο κύριος ανανίμης εφ' πρέσβητηρος εν πυθμίων μνήμης εφ' Νικόδημος τευκένεν νόβιν ανεβούν. Το έμεσο εσέρε ηγούν, Μελχίσεδεκ νεμ Ααρον Ζαχαρίας νεμ Σίμεων τευκένεν νόβιν.
1: Το βέμε ψωσέρε έγον, η χώρα συντένει προφήτης νεμνίες μην ζήκε, ως τευκένε νόβιν ανεβού.
0: Ερε πρεσβεύει νέρε έγον, ο προς ρόμος εμβαπτιστή ίσιο έννης πήρευτη, ως τευκένε νόβιν ανεβού.
1: Ερε πρεσβεύει νέρε έγον, ψε με αυτού εν σιόν εμπαρσένος ευαγγέλης της τευκένε νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωσέρε έγον, να σιώ εις ενιώτη αποστόλος εμψεπιεντένει η μάθη της τευκένε νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωσέρε έγον, ποιο αρχι διέκον και σμαλός φωνας βίσον δεν μαρτύρος
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, πτεώριμος Ευαγγέλης εις Μάρκος πει Απόστολος, τευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, πλαστόβορος εμμαρτύρος, πέσχοι σε βουργοργίος, τευκένει νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, θεόζωρος, θεόζωρος, λαντίος, πανίκαρος, τευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, φιλοπέτη, μερκόριος, μαβαμινέν, μαβαβικτρο, τευκένει νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, κρίκλε, φιδιός, θεόζωρος, να πας χαίρον, να πάεις, ακ, τευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε
0: ψωί σέρε έγον, βασίλειος, μεσέλης, κερίος, φίλος Θεός, τευκένε νόβιν ανεβού. Το βέμε ψωί σέρε έγον, αφά πίσρον, αφά υψόιν, βασίλειν, πτεκλέτη, φσούν, ειν τευκένε νόβιν.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, ασλόβορος, εμμαρτύρος, ουσούς, μαλήν, σάκλη, ειν τευκένε νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, αφά Ιακώπος, πί φυρσίς, νεπέ Αγίος, εργέος, εφαχός, τευκένε νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, ασλόβορος, εμμαρτύρος, κοσμόνες, με ιόν, εμπτούμαυ, τευκένε νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, αβεκύρ νεμιού, εννές πρεύσον, μπερβάρν, μυρέν, ενδεμιέν, ειν τευκένε νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, ασλόβορος, εμμαρτύρος, κύρια, βετήμες,
0: Εγώ να θλώ φορούς εν μαρτυρούς, έλειος εμνή έθνη, μαυτευκένει νόβινον.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, να θλώ φορούς εν μαρτυρούς, μάνι πάνος ορθούς, μνητευκένει νόβινον εύου.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, φασάραβον πίπες κόπος νεψάτεν εμχελίνη, κοστευκένει νόβινον εύου.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, να θλώ φορούς εν μαρτυρούς, πέμεις κουβέμεν της βαστήν, τευκένει νόβινον εύου.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, αβά πυρού ουν εμάθουν νεμιού έννες νεμσίμι, ον τευκένει νόβινον εύου.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, να θλώ φορούς εν μαρτυρούς, αβά ισχέν ουσέν τευκένει νόβινον εύου.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, απά εκλοκ πεπρέσβητρος νεμ απ' απγόλ νεμ απ' ακ' αυτευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, αβιουάννας παρακλίαν εμ κυλιπιχόν νεμ πεσταυρός, τευκένει νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, εισίζωρος νεμ πεντελεόν σοφίαν εμ εφημίαν, τευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, κυρία πενούν ψαλεμέως νεμ πακράτων ψανίος, τευκένει νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, ο πίνης την αρχή ερε σαβα πέτρος ιερό μαρτύρος, τευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, ο νίβηρη εμ μαρτύρος, πεσταυρός νεμ αρσενίος, τευκένει νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, ο Μιχαήλ πει εγωμένος νεμ Μιχαήλ πει μόναχος, τευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, η χώρ συντένει μαρτύρος,
0: το φτύβον κάθε πε Χριστός, τευκένει νόβιν ανεβού. Το βέμε ψωί σέρε έγον, να σιώ εσαι νιώτη μαϊνού σύρια αβαντονιός νεμ αβά Παυλήν, τευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, πισόν σου αβά Βαμκαρίν, ενώ σύρια σταυρουργός, τευκένει νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, να σιώ εσαι νιώτη εγωμένος αφαιού ένες νεμ αβάδαν, ειν τευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε
0: ψωί σέρε έγον, να σιώ
1: εσαι νιώτη μαϊνού σύρια αβά πισόν αβά Παυλήν, τευκένει νόβιν ανεβού.
0: Το βέμε ψωί σέρε έγον, η νιώτη σου έβεν Ρωμαίος, Μαξίμος νεμ Δόμητιος, τευκένει νόβιν ανεβού.
1: Το βέμε ψωί σέρε έγον, πεμίεψη
0: τα μαρτύρος, νίχε λόιν τίσι, τευκένει νόβιν ανεβού.